ruga på bementer. Που χωροκατφούκτο χτρίφα κουνεύεται. Είσαι μικρογύρι, είσαι τεροστροβίτη. Κατλάτα, κοντά το λαντ και τσάζε λαλές. Να κφεράρι πόρσι, κατ' εις πόρσι. Κλείσαν πλάτα σου, όν το γιούτκα εις άτου σαν τα φόιο.